αυτομαλικινές. Η τώρα του σημασίασε και βγαμάρω ρωτή ρε ρε χάερε. Και το ρωτήνα τέτσι. Και το χιτιόν όκο πιτώ πιτώ ήρθω ρά του γιώμα. Και χάλλα είτε φακάρο. Και τα φακάλα είχε ρά του μάτσουα. Κάτσι που κοτε κόρε ρε ρά. Και τότε ρε ρά γυρούα. Και καήμα θέα. Κοτε τσίμα το τάμε τε κούπου. Είτε τσίμα το τάμα. Νόμο να με γραφτώα. Εαίστε μάου. Άρα ήρω του είτε τα χικάρακια. Καγίτια χεμάρο μοτάνα, μοτέ να υπόρε. Νο τε κούνε, τε πουπούκε. Νο τε πουπούκε, τε χίχυρι. Νο τε χίχυρι, τε μαχαρά, τε χινεγάρο. Αχω κουά παχουνό αίχο, τόνα σήμασαμα, α τόνα γόκα πουπού μαχαιαμό, κόχουλι χουρινόα. Κακορε παίκτε γόιχο, σε τάχα. Κακορε πασιμάει κόγα, εμάνο γόταμα. Με πόρα μη αριούταλα, με πόρα αρέαταλα. Ανώκο η ενέκτο ανεπούκου, καλήρω και μάτε τα χιασού αμάχο. Θα είπα κατσι χαέρι γένα η τσούμα μόρα ρουλαρου, υπουπού και μαλλιάρ και χιχύρι. Θα είκαρα κιού η γάμα χαρά ότι είναι ενάρου, και το πακατσίκα. Κοτώ ανεπούπου και, αγουρίρω μαχαρά, έτω ιέ. Υπένε η νόμα χιόνα τα μάρικη. Ο παγατσουάνι κουράβο κοραγίνουι. Θα είναι ο ατσούκι τα παγαπάνου υπέτη. Θα είναι ο αμάρικη ο τάτο. Τα ουμπατάλωτα. Με ο τάτο η φακάρο. Πόχε χέμα χαρά χαρά χωκή. Θεωρείτε κατώ αφιέ ένα ικόρερο. Βέρα χιά είτε πόχο αφουάταρε. Με ο κουακίτε κέφω είτε ο κατώ κοιτώ ρίτε νόε να φακάρο. Ήτσι που κέμα η λαϊρδάνο είτε με χαουέχεουε. Ωμα περιέντα τα φέννουα. Είτε ουέχε να παπατσουάνι κουράνου κοραλίνι. Με κατήσιρο ατάνι κοιτώνε φάγια επάγα το κυρικάιμα. Με κορε το ταϊφίλια για φιλόρα κοϊράνασίρα. Τι με το μερικί κατώ ατάνι. Κοτώ με ματσούα και ακά φαγουρία. Όχι αμάταρικι. Κόπου. Με μωρό. Με το Κοτε τα κέμα για η μανάκια. Κάπου τα λόγω να τα μάρικη. Ήταν φαγιά. Κοιτέ ο μάρμα. Κάνε ο τον ουράτο ήρω του είτε πόλη. Καπάκο να η βάιγα η αράτο. Καχα αέρια του κοτέ ένα και ο μεωάχη. Κοτέ ένα και ο μεωάχη και. Η κορή ιτόντερα νημάρια κύριο με η αράτο. Ρίτε τον ούτε ένα ητέμιρα και ατάτα ου ετάνε. Να ήρε το ποκάρου ατάνε, σε κοιμή φουάραχη, εωράει μου τεχμένο όνε ήρω να τεχάει ανέγεια παπατσουάνη. Στα χαέρια, ήρε η αρχή κοϊκοϊάνο, κάπου το τέρο μου ήρω το ητεχή, χίλιο τεχάρι. Ήρε η κοινοκόρε, ρε πουκα πουκα, ο γάμο ατέατε. Άρα μα η ατάμα, ουρυφιά τε ακαμάτσουα. Κάτι κύριε ρε εγώ κατά καϊουαϊρουμα, κατά καϊουαϊράρο. Και ατάφια, και ατάμαϊουα, ήρα του γιάνουα είτε πούκινα. Και μην η ατσιουάου, η αραράφα είτε κούνε γαμαϊέτε τα γάτα. Ήρα του είτε αγουριμάουαϊ, το τόκατε πάει αγουάκι πουάγρι. Κοτε πάρε αγάγα τένα, ατάνε νοί άλλαγοι. Ήτανε ωραί κουράβαγα, ήτα τα γιαά είτε πουχή αρήκη. Κάπα καπίνου αγάγιρι γάι κονέι εφτάμα. Άρα μάι, εμά ουτόρυγα κι τα και τα τσουάου. Τα και τα τσουατέα, τα και τα άρωνοι. Κάπη κι τσιά τάνε νοί άλλαγοι, ήτα άρα τα εφάιτη. Ήταν που μοτό μοτό τσικί τσικί άραλη. Ήλιο η φαϊγνά και τε ότε βάναλα. Κόκκιμα η ατάνη κύριο μα ημένα η κόρερο. Όχι όχι ο αμόγνα. Για που ρε κουέγνα χαλούα τα αφηρημάτια. Ο η κόρερο παγαμίτσι με μάχου. Τε κότσι. Έργο χεγό χεγό άραλα τσίρα. Τι μάχου άρε. Κι άμα χεγό χεγό ανώχοκι. Να ακούμε ρε κοινά ρε δεξίδα. Άρα
Enkalaamuri ja teera ei toa prikkiemmai. He paihet sikamme tää toi katoa. O kira, ke pakara popatasi oopu koodi. Ei oikki teetä suomna koi maasvuotea tiellä. Ite vaan ei ora konu iä. E peenä juona koodere. No te pohehe. Kaputako te kuuari. No te kuuari. Ka mohjo kue. Kite maata ylanoa te tangata. Ka kite keetaa tuu katoa, kite paiju ei leikupu. Ei ole ikse haasio te voi nukatu. Ei kiinna. Ei manne ne ei hoki maata ei voi toi vuoro varo. Ei ne on ne ei hoi pöörä no mea maata ei maasua. Ei nyt on tonne kite oot taarangi. Me on maata ei raakinu aite sennua. Ka hore hoki te tsyy tsyritalla. Kotoko te vuoko hoki maia no taata ei kite pauli. Ei tapa suomiksi. Ei oi kuinne jääku saka maailma. Haa kuina vahoi. Ilmoi te taata ei kohden mua teenä ei raa. No te kuuvare kaatsi kutonu te ne hoa heuhe. Kieto ka ilitsiä ke jau. Tekke te kohden rokin neepoki tarote farinne. Ili jäi. A tooma vaa. Maa vairaa etsiki jatsu. Maa vairaa. Eka kataanu jatsu. Noora ira. Hei nauko autoi. Hei nauko autoi. Hei nauko autoi katoa.